0: Μάγκαρ. Θέμα τέντορ. Τότε μαγαΐν. Νίκουνα ρόλο να κατακά. Εμπορά μπουσούνα. Εμπορά μπουσούνα.
1: Επόμενο.